πράγματα στα στόκαν της ίδιο. And we go, right? Έχει έναν νέο λάγ. The two below. Μας είναι κοτλάγ, μια μας είναι βέβλα φέρτε ο τόνος στα κόνο. Αύριο νύτ, θέλετε μη χέρα, ο καλτάτινη.